Κυνηγάω τα πάντα μέχρι να τα φτάσω. Θέλω ένα θέμα και ένα θρόνο να κάτσω. Ένα μπλοκ επιταγών και τσέξε όλους να γράψω. Φέρε μου ένα βοτό που θέλω να ξεδιψάσω. Φέρ' τα όλα, όλα, πάλι δεν θα χορτάσω.